0: Μα λόγι εγώ αφαιμόν.
1: Μα λόγι εγώ αφαιμόν.
0: Φακά μου και σιωπάω.
1: Φακά μου και σιωπάω.
0: Κακό εφέ ο φάγια κακά.
1: Κακό.
0: Αλλάζει εγώ πέρα φάμε. Κοε του μου άγγε εγώ φατάω κάπου. Νεσίου μα φούα καου είναι αλλοί μάτα. Ήω απένα κοχάκου του φαγάμα. Ανέα έχω σύνο βαϊ βαϊ.